0: κέλι μου αγανιέν. Ένι μου άπια μπόρου για μπόρια, μου γέμι κάγιο πίνου γορκάου μηγιάν. Μπόρου χαρουήλ, χαρουήλ αντέμι γιο πίγου κι ατουρίου, ενί είναι το γέλ καράμα.
1: Άγια, αγάλα γιο σέντα, είναι μόνο μαλάια μου ρόλα πάλι. Ένω, κουάνα κουάνα μόρου.